να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνες φεύγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, βερτώ. Σα σημειτούν αφετό. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω, βερτώ. Leather παλτό, βερτώ. Και escargot, βερτώ. Rally cars, για μεστά. Σου είπα, φερτώ.